0: υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919
2: ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.
2: Ha ha ha ha ha.

0: οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.
2: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου, τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Τόμουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Τόμουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.
7: Αγαπητοί μας ακροατές, χρόνια πολλά. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η νέα ιδιαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια την σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες. Παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν. Κι όσες ψυχές μες τις χαρές ταπείνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς κοντά σου πια πετούν. Ας πιούμε το αθάνατο νερό που μας προσφέρει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός από την κρυσταλόδροση πηγή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο Του. Σταματώντας ευλαβικά στη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής που γιορτάσαμε αυτή την Κυριακή και μελετώντας το Άγιο Ευαγγέλιο της.
8: Πριν φύγει ο Κύριος για τον ουρανό με ολοφώτινη δόξα, υποσχέθηκε στους Αποστόλους του πως πηγαίνοντας στη Βασιλεία του θα του στείλει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα, να τους φωτίσει, να τους ενισχύσει στο δύσκολο έργο που η αγάπη και το έλειος του Θεού τους ανέθεσε, να πορευτούν και να διδάξουν σε όλα τα έθνη την μεγάλη αλήθεια πως ο Θεός είναι τριαδικός, πως ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας για τον οποίον μίλησαν οι προφήτες και προσωπικός σωτήρας του καθενός μας, αφού σταυρώθηκε για τον καθέναν και όλους μαζί, και πως όποιος τον δεχτεί για σωτήρα του και κάνει το θέλημά του θα ζήσει στην αιωνιότητα ευτυχισμένος. Δεν ήταν δυνατόν ο Θεός της αγάπης, εκείνος που με τόσο φλογερό και τρυφερό ενδιαφέρον ήθελε να του συντροφεύει παντοτινά, να μην πραγματοποιήσει τη θεϊκή του υπόσχεση. Είχαν περάσει 50 μέρες από την θριαμβευτική ανάστασή του και 10 από την ανάληψή του. Οι Απόστολοι του Κυρίου, με μία ψυχή και μία καρδιά, ήταν συγκεντρωμένοι στο ευλογημένο υπερόο της Ιερουσαλήμ, που έγινε ο μυστικός δείπνος. Ξαφνικά, ενώ η ώρα ήταν 9 το πρωί, ακούστηκε από τον ουρανό ένας δυνατός ήχος σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος. Και η βοή αυτή γέμισε όλη την ατμόσφαιρα του σπιτιού, στο οποίο ήταν οι Απόστολοι και οι άλλοι πιστοί. συγχρόνως είδαν να μοιράζονται σε αυτούς γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς. Πάνω σε καθέναν από αυτούς κάθισε μία γλώσσα. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε καθέναν από αυτούς, το τρίτο πρόσωπο της αδιέρητης Αγίας Τριάδας, που έχει την ίδια Θεία Φύση και ουσία με τον Θεό Πατέρα και τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, που μαζί με εκείνους προσκυνούμε και δοξάζουμε, έχοντας μπροστά στα μάτια της ψυχής μας την παντοδύναμη τριαδική μας θεότητα, που δημιούργησε, ζωοποιεί και κυβερνά τον κόσμο, που έχει κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη, στη ζωή και στον θάνατο, που είναι η πηγή αγάπης, ελέους, πηγή φώτων, όλου παν σοφία, παντοδυναμία, αγαθότητα, και έχει άπειρες ιδιότητες, ασύλληπτες όχι μόνο από τους ανθρώπους, αλλά και από τους αγγέλους. Ήρθε η δύναμη εξύψους, όπως τους είχε πει ο Κύριος, για να μείνει πια κοντά τους για πάντα, να τους φωτίζει, να τους συντροφεύει, να τους οδηγεί, να τους δυναμώνει, να τους αναδείξει φλογερούς και ατρόμητους αποστόλους στα πέρατα της γης, να κάνει αυτούς τους απλοϊκούς ψαράδες να μιλούν συναρπαστικά, με φλόγα και παλμό, γλώσσες που δεν γνώριζαν. Είδαμε την δύναμη που έδωσε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους από τα γεγονότα της ίδιας μέρας της Πεντηκοστής. Γιγαντώθηκαν οι ψυχές, ζεστάθηκαν οι καρδιές. Δεν φοβάται ο Πέτρος τώρα και δεν αρνείται τον διδάσκαλο. Με θάρρος καλεί τα πλήθη, ακόμη και τους σταυρωτές του Χριστού, να πιστεύσουν στο Χριστό μας. Έτσι είχαν τη δύναμη οι Απόστολοι να αντιμετωπίσουν διωγμούς και κινδύνους. Καθάρισε τις ψυχές τους το Άγιο Πνεύμα και πήραν όλα τα θεϊκά δώρα του Αγίου Πνεύματος και έφτασαν στην αγιότητα. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Πεντηκοστής συνδέεται φυσικά με τη Μεγάλη Γιορτή. Ο Κύριος μας μιλά σε αυτό για τις θαυμάσιες πνευματικές εργασίες που κάνει ο Θεός στις ψυχές με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο εξηγημένο. Κατά την τελευταία δε και επισημότερη από όλες τις άλλες μέρες της γιορτής, στεκόταν όρθιος ο Ιησούς και με δυνατή φωνή είπε: «Αν κανείς διψά, να έρθει προς εμένα και ας πίνει. Από την καρδιά και τα βάθη της ψυχής εκείνου που πιστεύει σε μένα, σύμφωνα με τα λόγια της Γραφής, θα τρέξουν ποταμοί νερού που θα είναι τρεχούμενο και θα δίνει αιώνια ζωή». Αυτό δε είπε για το πνεύμα, το οποίο επρόκειτο να λάβουν εκείνοι οι οποίοι θα πίστευαν σε εκείνον μετά την ανάληψή του. Διότι είχαν μεν δοθεί πιο πριν χαρίσματα προφητικά και θαυματουργικά σε άντρες δικαίους και προφήτες, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος που αναγεννά τους ανθρώπους και μεταδίδει σε αυτούς την θεία και ευτυχισμένη ζωή, εννοείται, δεν είχε δοθεί σε κανέναν. Και δεν είχε δοθεί η χάρη αυτή του Πνεύματος, διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί με τα πάθη του, την Ανάσταση και την Ανάληψή του. Πολλοί λοιπόν από τον λαό, οι οποίοι άκουσαν τα λόγια αυτά που κήρυξε ο Κύριος κατά την διάρκεια της γιορτής, έλεγαν: «Αλήθεια, αυτός είναι προφήτης που τον ερχομό του προφήτευσε ο Μωυσής». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν: «Δεν είναι δυνατόν να είναι ο Χριστός, διότι μήπως από τη Γαλιλαία έρχεται ο Χριστός. Δεν είπε η Γραφή ότι ο Χριστός έρχεται από το γένος του Δαβίδ και από το χωριό Βηθλεέμ που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Δαβίδ». Ήρθε λοιπόν διαφορά απόψεων στο λαό για εκείνον. Μερικοί δε από αυτούς ήθελαν να τον συλλάβουν, αλλά κανείς δεν τόλμησε να βάλει επάνω του τα χέρια. Επειδή λοιπόν κανείς δεν μπορούσε να τον συλλάβει, εννοείται, ήρθαν στους αρχιερείς και στους φαρισαίους οι υπηρέτες, χωρίς να κάνουν τίποτε, εννοείται, και είπαν σε αυτούς εκείνοι: «Γιατί δεν συλλάβατε και δεν φέρατε αυτόν εδώ?» Αποκρίθηκαν οι υπηρέτες: «Ποτέ άλλη φορά δεν δίδαξε άλλος άνθρωπος με τόση σοφία, δύναμη και χάρη με όση διδάσκει αυτός ο άνθρωπος». Αποκρίθηκαν λοιπόν σε αυτούς οι φαρισαίοι: «Μήπως κι εσείς έχετε πλανηθεί από εκείνον? Μήπως πίστεψε σε εκείνον κανείς από τους άρχοντες ή από τους φαρισαίους, οι οποίοι είναι άγρυπνοι φύλακες των παραδόσεων και της ορθής πίστης? Κανείς από αυτούς δεν πίστεψε, αλλά μόνο όχλος αυτός που δεν ξέρει τον νόμο και είναι καταραμένος». Λέει προς αυτούς ο Νικόδημος, εκείνος που ήρθε στον Κύριο νύχτα και ο οποίος ήταν ένας από αυτούς, διότι ήταν και μέλος του συνεδρίου: «Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τον άνθρωπο, αν δεν τον ακούσει πιο πριν ο δικαστής που είναι αντιπρόσωπος του νόμου και μάθει από την απολογία του τι άξιο κατάκρισης και άξιο τιμωρίας έκανε? Αποκρίθηκαν εκείνοι και του είπαν: «Μήπως και εσύ είσαι από την Γαλιλαία? Εξέτασε και εύκολα θα δεις και θα πιστείς από τα πράγματα ότι προφήτης από την Γαλιλαία δεν έχει βγει μέχρι τώρα». Πάλι λοιπόν μίλησε σε αυτούς ο Ιησούς και είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αυτός που ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Ήταν η μεγάλη γιορτή της κοινοπηγίας, την οποία γιόρταζαν οι Εβραίοι 8 συνεχόμενες μέρες μένοντας σε σκηνές. Η γιορτή αυτή ήταν ανάμνηση των προγόνων τους που έμειναν στην έρημο σε σκηνές 40 χρόνια. Την τελευταία μέρα της γιορτής την θεωρούσαν ιερή και πιο επίσημη. Τότε οι ιερείς με μεγάλη επισημότητα και πομπή μετέφεραν νερό από την κολυμβήθρα των Σιλοάμ στο θυσιαστήριο και τα πλήθη των Εβραίων έτρεχαν με ευλάβεια να πάρουν από το νερό αυτό

γέλουν για να θυσιαστεί και να σώσει το ανθρώπινο γένος. Και η φλόγα αυτή που έκυγε στο θεϊκό στήθος του ανέβαινε ως τον ουράνιο πατέρα του σαν ολόθερμη και ολόψυχη προσευχή για τους ανθρώπους. Κοίταζε ο στοργικός Κυριός μας και Θεός τα παιδιά του κατά το πνεύμα και τα πλάσματά του κατά το σώμα την τελευταία αυτή μέρα της γιορτής να ζητούν ψυχική ωφέλεια και την ευλογία τρέχοντας να πάρουν το νερό που μετέφεραν από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ στο θυσιαστήριο. Δεν γνώριζαν πως ο Χριστός μας που ήταν εκεί ήταν η πηγή της αιώνιας ζωής, η πηγή του αθάνατου νερού, η πηγή της αιώνιας ευλογίας. Ο Χριστός μας από αγάπη για να τους ζητούν και να έχουν τη βοήθειά του ήθελε να τους το γνωρίσει. Σαν καμπάνα του ουρανού που διαλαλούσε τη σωτηρία των ανθρώπων ακούστηκε δυνατά η θεϊκή του φωνή που είπε «Όποιος διψά ας έρθει σε μένα και ας πίνει». Φυσικά δεν αναφέρθηκε στη δίψα για το φυσικό νερό. Με τα λόγια του αυτά ήθελε να τους πει «Αν κανείς αισθάνεται πόθο και δίψα όχι για υλικά και φθαρτά αλλά για την εσωτερική γαλήνη, για μία πνευματική ζωή ήρεμη, ευλογημένη από το Θεό, ανώτερη, σύμφωνα με το θεϊκό θέλημα και με την ευαισθησία της συνείδησης του ανθρώπου που έχει σύνδεσμο με το Θεό και θέλει εκείνος να φωτίζει το δρόμο του για να χαράζει την πορεία του κάτω από το θεϊκό φως, ας έρθει σε μένα και ας πίνει το πνευματικό νερό που σβήνει και ικανοποιεί αυτή την Άγια ανώτερη πνευματική δίψα που ανεβάζει τον άνθρωπο πάνω από τη γη, του δίνει την ειρήνη του ουρανού την αστήρευτη, τον κάνει να ζει σε πνευματικές σφαίρες και να τα βλέπει όλα με το πνευματικό φως. Συνέχισε ο Κύριος, από την καρδιά και τα βάθη της ψυχής εκείνου που πιστεύει σε μένα, σύμφωνα με τα λόγια της Γραφής, θα κυλήσουν ποταμοί νερού πνευματικού που θα είναι τρεχούμενο και θα είναι νερό κρυστάλλινο, αθάνατο, που θα δίνει αιώνια ζωή. Το είπε αυτό ο Χριστός μας για το Άγιο Πνεύμα που επρόκειτο να λάβουν μετά την ανάληψή του όσοι θα πίστευαν σε εκείνον. Είχαν δοθεί πιο πριν χαρίσματα προφητικά και θαυματουργικά σε άντρες δικαίους και προφήτες, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος που αναγεννά τους ανθρώπους και δίνει την θεία και ευτυχισμένη πνευματικά ζωή δεν είχε δοθεί σε κανέναν. Και δεν είχε δοθεί διότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός δεν είχε δοξαστεί ακόμη με τα πάθη του, την Ανάσταση και την Ανάληψή του. «Ελάτε σε μένα», είπε ο Κύριος, «και κοντά μου θα ξεδιψάσετε πνευματικά. Θα σας δώσω το αιώνιο νερό της ζωής. Εγώ είμαι η αστήρευτη πηγή της ζωής. Ο Χριστός μας είναι η αιώνια θεϊκή ανεξάντλητη πηγή της ζωής και είναι αθάνατο νερό, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που δίνει. Αθάνατο νερό είναι και τα Άγια Λόγια του». Όταν ήταν στη γη, αυτή η ουράνια πηγή της θεϊκής αλήθειας, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, έδινε στις ψυχές και τις ξεδιψούσε με αυτό το αθάνατο κρυστάλλινο νερό των αιώνιων θεϊκών λόγων του, που το δίνει και σε μας, αφού αναβλύζει ολόδροσο από την αθάνατη πηγή του Αγίου Ευαγγελίου του και ξεδιψά κάθε ψυχή που θα σκύψει με πνευματική δίψα στις Άγιες Γραμμές του. Και μετά την ανάληψή του θα έδινε σε κάθε ψυχή που θα ποθούσε ολόψυχα και ολόθερμα, επομένως και θα έκανε τον Άγιο Πνευματικό Αγώνα να ζήσει σύμφωνα με τις ουράνιες αλήθειες και το Άγιο Θέλημά του που μας το αποκάλυψε, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που θα γινόταν και θα γίνεται αστήρευτη πηγή στην ψυχή και θα πηγάζουν από αυτή αιώνια πνευματικά νερά ζωής που θα δίνουν στην ψυχή αυτή την αιώνια ζωή, γιατί καθώς θα κυλούν πνευματικά ολόδροσα σε όλο τον κόσμο της ψυχής θα ποτίζουν τα λουλούδια των αρετών της ψυχής και εκείνα θα μεγαλώνουν και θα ομορφαίνουν. Θα είναι η ψυχή ολανθισμένη πνευματικά, με πνευματική καρποφορία, με ουράνιο άρωμα και χαρακτηριστικά, καθρέφτης του θείου λυτρωτή που καθρεφτίζεται σε αυτά τα θεία νερά της ζωής, στα νερά των ποταμών αυτών που θα πηγάζουν από την πηγή που γίνεται μέσα στην ψυχή η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και είναι τόσο όμορφο, τόσο συγκλονιστικό το ότι όλες οι αστήρευτες πνευματικές πηγές που είναι στις ψυχές των πιστών
και από τις οποίες πηγάζουν

ποτάμια με τα νερά που δίνουν αιώνια ζωή, αντλούν από την αιώνια πηγή της ζωής τον ίδιο τον Κύριο. Εκείνος είναι που έχει το ζωντανό νερό που ικανοποιεί την πνευματική δίψα του ανθρώπου. Και όποιος πιστεύει, τρέχει στον Κύριο, και όχι μόνο εκείνος ξεδιψά πνευματικά, αλλά πνευματική ευχαρίστηση νιώθουν και οι ψυχές που έχουν επικοινωνία με τον πιστό. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος φέρνει μεγάλη αξιοθαύμαστη αλλαγή στην ψυχή, την εξαγνίζει και έρχεται η πνευματική αναγέννηση με τόσες και τόσες αρετές, αγάπη ζεστή και ατελείωτη, ειρήνη που δεν μπορεί κανείς και τίποτε να την αφαιρέσει, ζωντανή πίστη, δύναμη για το ξερίζωμα των αγκαθιών της ψυχής και για τον πόλεμο που δίνει η ψυχή εναντίον της αμαρτίας, πνευματική νίκη, χαριτωμένη ταπείνωση, ημερότητα ψυχής, γλυκιά συμπεριφορά. Όσοι έχουν συνδεθεί με τον Χριστό, όσοι έκαναν άστρα της πορείας τους στη γη τα Άγια Λόγια Του, όσοι έχουν για ήλιο τους τον ήλιο του προσώπου Του, που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, που οι ηλιαχτίδες Του χρυσόφτερες γλιστρούν στις ψυχές και χρυσώνουν πνευματικά τον κόσμο τους, έχουν δει στη ζωή τους την επαλήθευση των λόγων του Κυρίου. Είδαν να φωτίζει με το Άγιο Πνεύμα το δρόμο της ζωής τους, έζησαν την αναγέννηση που έφερε στην ψυχή και στη ζωή τους ο Χριστός μας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ένιωσαν αυτή την Άγια Χάρη να γίνεται μέσα τους πηγή ζωής αστήρευτη, από την οποία πήγασαν ποταμοί θείας δροσιάς. Πολλοί άνθρωποι, στις ώρες που μιλούν μυστικά με την ψυχή τους, σκέπτονται πως θα ήταν όμορφο να ήταν αγνότερη η ψυχή και η ζωή τους, νιώθουν έναν άγιο πόθο να αποκτήσουν αρετές. Αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν πνευματική δίψα ψυχής για την αγιότητα, την διάφανη καθαρότητα που δίνει ο Κύριος. Όσες ψυχές το ένιωσαν, το πόθησαν αυτό, ας μην διστάσουν, ας μην αναβάλουν, να πάνε αμέσως να ικανοποιήσουν για πάντα την Άγια Δίψα τους κοντά στο Χριστό μας. Πολλοί αδερφοί μας, δίχως να έχουν οι ίδιοι ιδιαίτερο σύνδεσμο με τον Κύριο, δίχως να αποφεύγουν την αμαρτία, πληγώνονται όταν συναντούν απονιά, αδικία, όταν βλέπουν ανθρώπους να μη σέβονται τον αδερφό σαν άτομο, και με νοσταλγική μελαγχολία ονειρεύονται έναν κόσμο ομορφότερο, έναν κόσμο που τους φαίνεται όνειρο μακρινό. Και αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν μία δίψα για το πνευματικά ωραίο και αληθινό. Ας πλησιάσουν το Χριστό μας και ας αρχίσουν την προσωπική τους συμμετοχή στο πλάσιμο του όμορφου κόσμου που ονειρεύονται, αρχίζοντας με μία σταθερή απόφαση για εξαγνισμό της ψυχής τους, και στη συνέχεια ας πάνε στο λουτρό της εξομολόγησης. Ας αφήσουν τον Κύριο να πλύνει τη στολή της ψυχής τους. Εκείνος θα τους δώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που θα γίνει μέσα τους πηγή από την οποία θα πηγάζουν οι Άγιοι ποταμοί με το νερό που δίνει η αιώνια ζωή, που δεν θα αρδεύει μόνο τις ψυχές τους, αλλά θα ωφελεί και ψυχές που έρχονται σε επικοινωνία μαζί τους. Έτσι αρχίζει η πραγματοποίηση του όνειρου τους, και αν ο καθένας μας το κάνει αυτό, το όνειρό τους γίνεται αλήθεια. Και σήμερα ο Κύριος φωνάζει δυνατά, όπως φώναζε την τελευταία μέρα της γιορτής της κοινοπηγίας: «Όποιος διψά πνευματικά, ας έρθει σε μένα και ας πίνει». Με αυτά τα λόγια είναι σαν να μας λέει: «Σε μένα θα βρείτε ό,τι ωραίο η ψυχή σας ποθεί, την ολοφότινη αλήθεια που είναι αναμφισβήτητη, την ειρήνη της ψυχής που κανείς και τίποτε δεν μπορεί να σας πάρει, τη βαθιά, ζεστή, άπειρη αγάπη, την αληθινή χαρά, το αληθινό φως. Εγώ θα σας δίνω την πνευματική αναγέννηση. Αν διψάτε για σωτηρία, βαδίστε στο δρόμο που εγώ σας χάραξα. Θα σας τον φωτίζω με το Άγιο Πνεύμα μου και θα κάνω μέσα σας πηγή ζωής το Άγιο Πνεύμα που θα σας δώσω. Με τη χάρη μου προχωράει η ψυχή στην αγιότητα, ανεβαίνει στη σκάλα της αρετής. Εγώ αγίασα τόσες και τόσες φλογερές ψυχές μέσα στο χρόνο, ψυχές που με αγάπησαν, που πόθησαν να ζήσουν κάτω από τη φωτεινή σκιά μου, γιατί ένιωσαν να μαγνητίζονται από μένα και τον ουρανό. Και βρήκαν κοντά μου οι ψυχές αυτές ό,τι αγνό και αληθινό. Τα πλήθη των Εβραίων που τα καλούσε ο Χριστός μας να σβήσουν την πνευματική δίψα τους κοντά του, στάθηκαν και τον άκουγαν. Με πόση εξουσία μιλούσε εκείνος που ήταν πιο δυνατός από το κάθε τι.
Η σιγουριά με την οποία μιλούσε ήταν απόδειξη της εξουσίας του. Τα μάτια του τα υπέροχα, που ήταν το βλέμμα τους ήλιος ολοφώτινος, βυθίστηκαν στο βλέμμα τους, καθώς τους κοίταζε και περίμενε την απάντηση της κάθε ψυχής στο θεϊκό κάλεσμά του, στο κοσμοσωτήριο ουράνιο σάλπισμα της αγάπης του. Αντιχούσαν τα λόγια του και έκαναν βαθιά εντύπωση. Άλλοι έλεγαν «αυτός είναι ο προφήτης για τον οποίον μίλησε ο Μωυσής». Άλλοι που είδαν στα μάτια του το φως του ουρανού, που ένιωσαν πως μόνο τα μάτια εκείνου του νέου με τις υπερφυσικές δυνάμεις μπορούσαν να φωτίσουν το σκοτάδι της ψυχής και τη ζωή στο δρόμο, που διέκριναν τη θεϊκή εξουσία στον ήχο της φωνής του, που ένιωσαν πως τα χέρια του κρατά τη γη και πως ενώ βαδίζει στη γη την έχει δημιουργήσει, έλεγαν «αυτός ο νέος είναι ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν «δεν είναι δυνατόν να είναι ο Χριστός, διότι μήπως έρχεται ο Χριστός από την Γαλιλαία». Δεν είπε η Γραφή ότι ο Χριστός έρχεται από το γένος του Δαβίδ και από το χωριό Βηθλεέμ που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Δαβίδ? Πολλοί δεν γνώριζαν πως ο Κυριός μας γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, γιατί ήταν γνωστός σαν Ναζαρέος. Έτσι ήρθαν διαφωνίες στο λαό για αυτόν, αλλά η Αγία Γραφή βεβαίωνε εκείνους που τον πίστεψαν για Θεό πως τα μάτια της ψυχής τους αντίκρισαν στο πρόσωπό του το φως της αλήθειας, και όχι μόνο η Αγία Γραφή, τα θαύματά του συγκλώνιζαν τα πλήθη. Η είδηση για κάθε νέο του θαύμα σαν πουλί της ελπίδας πετούσε σε κάθε γωνιά των Αγίων Τόπων, και έτρεχαν με χαρούμενη γλυκιά αναστάτωση τα πλήθη να τον δουν. Συγκλονίστηκαν τόσες και τόσες συνειδήσεις, άνοιξαν τόσα μάτια ψυχών στο φως της αλήθειας, εξαγνίστηκαν πιστεύοντας σε εκείνον, μετανόησαν, άλλαξαν ζωή τόσοι και τόσοι άνθρωποι. Η Άγια Μορφή του ήταν ο θείος μαγνήτης που ενεργούσε για τη σωτηρία των ανθρώπων, να πραγματοποιηθεί το σχέδιο της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, που ήταν ο σκοπός για τον οποίον ήρθε στη γη ο Χριστός μας. Μερικοί ήθελαν να τον συλλάβουν, αλλά κανείς δεν τόλμησε. Και όταν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι ρώτησαν τους υπηρέτες τους γιατί δεν το έκαναν, εκείνοι τους είπαν πως κανείς δεν μίλησε σαν τον Ιησού. Ήταν σαν να τους έλεγαν «εκείνος λάμπει από όλους πιο ψηλά, με μία λάμψη πιο λαμπρή από τον ήλιο. Αστράφτει φως στο πρόσωπό του σαν μιλά. Δικό του, λες, έχει ολόφωτο βασίλειο. Έχει μορφή του της αγάπης άγιο φως. Με ένα γλυκό φωτό απαλά γύρω φωτίζει, αγνή, γλυκά και φωτεινή σαν ουρανός. Του ουρανού τα μυστικά, λες, καθρεφτίζει. Άγια σπιθίσματα εκπέμπει στις ψυχές, που λες πως σύννεφο αγάπης της τη λίγη και γοητείας, σαν να ακούν εκστατικές να τους μιλά. Μπροστά στα μάτια τους ανοίγει την πόρτα, λες, της σωτηρίας. Άγια βγή, λες ότι είναι η συνάντηση μαζί του. Σταγνά τα μάτια του, γελούν οι ουρανοί και αποκαλύπτεται ο Θεός στη γη μας κάτω. Ζεστά τα λόγια του, γλυκό είχα, αγνή χαρά να τον ακούς, σε συναρπάζει. Έτσι ποτέ κανείς δεν μίλησε στη γη. Σαν τον ακούς, λες ότι πια γλυκοχαράζει αγνό ξημέρωμα ατέλειωτης ζωής. Χαρές φτερώνει το καθένα κοιταγμά του. Μην είναι ο Κύριος ζωής πνευματικής, άνθρωπος είναι ή ο Μεσσίας στη γη κάτω? Τους είπαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι πως κανείς από αυτούς δεν πίστευσε σε αυτόν, παρά μόνο ο λαός που δεν γνώριζε τον νόμο. Και όταν ο Νικόδημος είπε πως δεν μπορούν να καταδικάσουν κάποιον τείχως να τον ακούσει ο δικαστής, να μάθει από την απολογία του τι άξιο κατάκρισης και τιμωρίας έκανε, του είπαν «μήπως είσαι κι εσύ από την Γαλιλαία? Προφήτησε από την Γαλιλαία, δεν έχει βγει ως τώρα». Και πάλι τους μίλησε ο Χριστός μας και τους είπε «εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθήσει δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Αυτά τα λόγια του είναι μια υπέροχη πραγματικότητα που την ζουν όσοι γνώρισαν την ολόφωτη θεϊκή προσωπικότητά του. Είναι το φως το πνευματικό που δεν δει ποτέ, που αγκαλιάζει και φωτίζει τα πνευματικά μας όνειρα, τα βήματά μας, που κάτω από το φως του ανθίζει κάθε πνευματικά ωραίο στη γη. Είναι το φως και της ατέλειωτης άλλης ζωής, του πνευματικού κόσμου του ουρανού, το φως της ίδιας της βασιλείας του. Είναι ακόμη και το φυσικό φως της γης, αφού ο ήλιος είναι ποίημά του. Ας μην ξεχνάμε πως ο Θεός Πατέρας δημιούργησε τα πάντα δια του Υιού του.
και συνεργεία του Αγίου Πνεύματος. Όλα αρχίζουν από τον Κύριο και τελειώνουν σε Εκείνον. Είναι το φως του Ανέσπερο. Είναι συγκλονιστικά τα διδάγματα που παίρνουμε σήμερα. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός με το Άγιο Πνεύμα Του φώτισε και έδωσε δύναμη στους Αγίους Αποστόλους Του να κηρύξουν στην Οικουμένη τη μόνη αληθινή θρησκεία που αρχηγός και ιδρυτής της είναι Εκείνος. Σ' όσους πιστεύουν δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που γίνεται μέσα τους πηγή πνευματικής ζωής που αντλεί από Εκείνον και πηγάζουν από αυτή ποταμοί ολόδροσων πνευματικών νερών που δίνουν την αιώνια ζωή. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι το φως του κόσμου. Ας τον πλησιάσουμε παρακαλώντας τον να δώσει στον καθένα μας το φως και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να έχουμε πλούσια πνευματική άνθηση στην ψυχή μας, πλούσια πνευματική καρποφορία, να εργάζεται ο καθένας μας ασταμάτητα το αγαθό που αρέσει σε εκείνον που είναι η πηγή κάθε δώρου αγαθού. Ας ακούσει καθένας μας τον Κύριο που του λέει «Έλα κοντά μου πια παιδί μου και μείνε για παντοτινά. Θα σου χαρίσει η στοργή μου του παραδείσου τα κλειδιά. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος εμένα ακολουθεί δεν θα βαδίσει στο σκοτάδι. Θα έχει ηλιόφωτη ζωή. Θα έχει φως από το φως μου, κάθε στιγμή του ηλιοχαρά. Θα βλέπει πέρα από τον χρόνο, σαν ξεδιψά πνευματικά. Το Άγιο Πνεύμα μου θα κάνω μες στην ψυχή του Άγια Πηγή. Έλα να γίνεις κληρονόμος της Βασιλείας μου κι εσύ». Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου πηγή σου, η Νέα Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια την σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παραδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν. Κι όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς, κοντά σου πια πετούν.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
2: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιου και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα, οπτήσιμο, σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αμβρακία FM.

0: χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Αμβρακία FM.

0: días claros.
1: Ambraquía FM.
2: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
5: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
5: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
4: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
5: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
4: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
5: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
4: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
5: Τηλέφωνο 26810-79570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο,
5: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Καλώς ήρθατε στις τηλεφωνικές υπηρεσίες της τράπεζας Loose Bank. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
1: Ναι, γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω το υπόλοιπο του λογαριασμού μου.
0: Πείτε μου το όνομά σας. Το PIN σας παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή στο λογαριασμό σας έχετε 100 ευρώ.

0: η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αμβρακία FM.

Ξεφύγει χιλιονόματα γρικό. Κόρη μνήμη Αφροδίτη, μα να λάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: να... Ξέχασέ την, πόνεσέ την από τα βράχια, γκρέμισέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.
1: I just can't get you out of my head. Boy, your loving is all I think about.
2: Ανδρακία

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας, περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Μην κοιμάσαι. Είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς. Θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα, οπτίσιμο, σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χρήστος Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
6: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Λαμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. 1-2 ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία ακόμα εκπομπή Upstyle ξεκινά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Αλωνίτης από το Ανδρακία FM. Την εκπομπή, εκτός από το Ανδρακία FM, μπορείτε να ακούτε και από την σελίδα του Ανδρακία FM στο διαδίκτυο, στο 919.gr.

Η εκπομπή Upstyle ασχολείται πάντα με μουσικούς ξεχωριστούς, μουσικούς σπουδαίους, οι οποίοι δεν είναι όμως και τόσο πολύ γνωστοί, γιατί κινούνται σε ένα φάσμα, σε ένα πλαίσιο μουσικής το οποίο δεν είναι τόσο ευρέως διαδεδομένο. Παρ' όλα αυτά, πολλοί χώροι διαδεδομένοι χρησιμοποιούν τους μουσικούς αυτούς λόγω της αρτιότητάς τους και των σπουδαίων ιδεών που μπορεί να έχουν. Ο μουσικός που σήμερα θα ασχοληθούμε είναι ένας ξεχωριστός μπασίστας, ο Brian Broberg.

και έχει κάνει και άλλους νεοτερισμούς, τους οποίους θα δούμε στη συνέχεια. Ακούσαμε ήδη δύο κομμάτια μέσα από τον δίσκο Μπρόμπο του 2003, όπου συνεργάζεται με έναν περίφημο drummer, τον Ακίρα Τζίμπο, και μαζί τους ένας περίφημος πιανίστας, ο Ορμάνο Ρουίζ. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα όμως από την αρχή.

Ο Brian Broberg ξεκινά την καριέρα του από το 1986 με τον δίσκο A New Day, από τον οποίο ακούμε τώρα ένα κομμάτι. Το παράξενο με τον Brian Broberg είναι ότι αφενός μεν δεν ξεκίνησε σαν παιδί από τον μπάσο, ξεκίνησε από τα τύμπανα και μάλιστα σε μια ηλικία προχωρημένη για παιδί, δηλαδή 13 χρονών ξεκίνησε να πιάνει τα τύμπανα πρώτη φορά, επειδή ήταν από μια οικογένεια από drummers, αδερφός και πατέρας drummers. Όμως στο σχολείο ξεκίνησε και ακούμπησε για πρώτη φορά το κοντραμπάσο. Από τη στιγμή που ακούμπησε το κοντραμπάσο, βεβαίως προσκολήθηκε σε αυτό, αφοσιώθηκε, δηλαδή έδειξε μια αφοσίωση πάρα πολύ σημαντική από μικρό παιδί. Και βγαίνοντας από το σχολείο, ήδη ήταν ένας μπασίστας πραγματικά αξιοσημείωτος.

Θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε σήμερα όσο περισσότερα solo μπορούμε από αυτόν τον περίφημο μπασίστα, τον Brian Broberg. Περνάμε στον δεύτερο δίσκο του από το 1998, δύο χρόνια μετά, τον δίσκο Basses Loaded.

Ο Brian Broberg γίνεται ήδη σιγά σιγά γνωστός στο κύκλωμα των μουσικών πριν ξεκινήσει την προσωπική του δισκογραφία, τελειώντας το σχολείο και σε ηλικία 18-19 ετών, ήδη όντας ένα μεγάλο ταλέντο, ανακαλύπτεται από τον Mark Johnson, φτασμένο μπασίστα της εποχής, ο οποίος τον προτείνει στον Stan Getz, μεγάλο όνομα της εποχής και νωρίτερα βέβαια, ο οποίος τον παίρνει στην μπάντα του και από εκεί αρχίζει σιγά σιγά ο Brian Broberg να κάνει σιγά σιγά την καριέρα του. Βέβαια ο Brian Broberg δεν είναι ένας μπασίστας ο οποίος έχει παίξει με όλα τα γνωστά μεγάλα ονόματα της jazz, βεβαίως έχει μια τεράστια δισκογραφία session, αλλά ουσιαστικά φαίνεται ότι περισσότερο ασχολήθηκε με την προσωπική του προβολή και την προσωπική του καριέρα, κάνοντας πάρα πολλούς προσωπικούς δίσκους.

για δεκαετίες τώρα 80, έτσι, όπου πραγματικά το West Coast style είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, και βέβαια ο Brian Broberg δεν μπορούσε να ξεφύγει και αυτός από αυτόν τον ήχο στην αρχή τουλάχιστον.

Δίσκο με το δίσκο, ο Brian Broberg μεγαλώνει την απήχησή του στο ευρύ κοινό. Από τον επόμενο δίσκο, τον τέταρτο, καταφέρνει ήδη και μπαίνει στο top 5 των Radio Charts. Δύο κομμάτια από τον δίσκο αυτόν μπαίνουν στο top 10 και ακούμε ένα κομμάτι τώρα από εδώ, το κομμάτι You and I. Ο δίσκος είναι από το 1990 και ονομάζεται Basically Speaking.

Αυτός ο υψήφωνος έγχορδος ήχος που μοιάζει με κιθάρα, βεβαίως δεν είναι κιθάρα, είναι μπάσο, είναι ο Brian Brovick που παίζει ένα πίκολο μπάσο, ένα μπάσο μια δική του ας πούμε εφεύρεση, η οποία βγάζει αυτόν τον ήχο της κιθάρας.

Έχοντας ο Brian Broberg εξασφαλισμένες τις επιτυχίες ήδη από τους πρώτους τέσσερις δίσκους, αποφασίζει το 1991 ακριβώς μετά να κάνει ένα διάλειμμα και να φτιάξει έναν πέμπτο δίσκο, ο οποίος είναι καθαρά jazz δίσκος. Ένας εντυπωσιακός δίσκος, από τον οποίο θα ακούσουμε τώρα ένα δείγμα.

Αυτός ο δίσκος του 1991 λοιπόν, αν και jazz δίσκος, κάνει και αυτός μια μεγάλη επιτυχία στον χώρο της jazz προφανώς, γιατί για πρώτη φορά ακούγεται ο Brian Broberg, αυτός ο περίφημος καινούριος νέος μπασίστας, ο οποίος μας προέκυψε, να βάζει το στίγμα του και μέσα σε μια παραγωγή jazz, παίζοντας ένα κοντραμπάσο με έναν τρόπο πραγματικά εξαιρετικό, κάτι το οποίο σπανίζει και ειδικά για την εποχή, έτσι φανταστείτε, μιλάμε για το 1991. Για πρώτη φορά λοιπόν εδώ ο Brian Broberg δίνει το jazz στίγμα του.

Το στίγμα λοιπόν του Brian Broberg στο χώρο της jazz ήρθε το 1991 με κάποια solo σαν αυτό που ακούσαμε τώρα και βεβαίως ήταν βαρύ. Δύο χρόνια μετά, το 1993, ο Brian Broberg προχωρά ξανά σε ένα δίσκο με πιο μοντέρνο ήχο, με ένα δίσκο ο οποίος έχει το όνομά του σαν τίτλο, από τον οποίο ακούμε ένα κομμάτι.

Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη από το Ambraki FM. Την εκπομπή μπορείτε να βρείτε για να ακούσετε επίσης όποτε εσείς θέλετε στο 919.gr. Η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στον περίφημο μπασίστα της εποχής μας, τον Brian Broberg.

Από το 1993 και για 5 χρόνια ο Brian Brobeck δεν παράγει δίσκους, κάνει ένα διάλειμμα θα λέγαμε, αλλά ουσιαστικά ξεκινάει κάποιες άλλες δραστηριότητες, όπως η συνεργασία του με την Peavey, μια εταιρεία που κάνει μπάσα και ενίσχυτες μπάσων, και βεβαίως δημιουργεί πολλές καλές δημόσιες σχέσεις, όπως η συνεργασία του πλέον με την Zebra Records, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην περιοχή. Επανέρχεται στη δισκογραφία το 1998 βάζοντας ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό σταθερό σημείο, κάνοντας το δίσκο You Know That Feeling, ο οποίος έμελε να κάνει μεγάλη επιτυχία, να μείνει στο top 5 για 6 μήνες τουλάχιστον, και να έχει μια διαχρονικότητα, ένας δίσκος στον οποίο συμπεριέλαβε κάποιους σπουδαίους μουσικούς, τον Joey Sample, τον οποίο ακούσαμε σε ένα από τα προηγούμενα αφιερώματα, τον Jeff Lorber, και δημιουργεί λοιπόν αυτόν τον δίσκο από τον οποίο ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μείνουμε και να ακούσουμε ένα ακόμα.

Επιστρέφει λοιπόν στην αγαπημένη του smooth jazz ο Brian Broberg. Παρ' όλα αυτά, το 2001 κάνει ένα δίσκο με κομμάτια solo basso. Από τον δίσκο αυτόν επέλεξε να ακούσουμε το κομμάτι Come Together, γνωστό κομμάτι από τους Beatles. Πώς σκέφτηκε να το αποδώσει ο Brian Broberg, για να δούμε.

Ένα χρόνο μετά, το 2002, ο Brian Boberg επανέρχεται με έναν δίσκο αφιερωμένο στον περίφημο προκατοχό του, τον Τζάκο Παστόριους. Παίζοντας λοιπόν κομμάτια αποκλειστικά του Τζάκο, διασκευασμένα από τον Brian Boberg, με ένα πολύ μοντέρνο ύφος και πάρα πολύ ενδιαφέρον ομολογουμένος, βγάζει το δίσκο Τζάκο του 2002, από τον οποίο ακούμε το κομμάτι Continuum.

Brian Blomberg πέρασε και από ένα ύφος rock στην καριέρα του, έχει κάνει 2-3 δίσκους οι οποίοι έχουν rock και metal ακόμα ήχο. Ένας από αυτούς που θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε κάτι είναι ο δίσκος του 2010 Blomberg Plays Hendrix, όπου ουσιαστικά διασκευάζει κομμάτια του Jimi Hendrix.

Δυστυχώς ο χρόνος δεν επαρκεί για να ακούσουμε όσα θα ήθελα από τον Brian Broberg. Μένει χρόνος ακόμα για δύο κομμάτια. Ήθελα το ένα από αυτά, αξίζει το κόπο να ακούσουμε, θεωρώ, ένα κομμάτι μέσα από τον δίσκο Good 2 του 2006, όπου συμμετέχει ο Randy Waldman και ο Vinny Colaiuta, από τον οποίο θα ακούσουμε το γνωστό κομμάτι Caravan, διασκευασμένο βέβαια από τον Brian Broberg.

Δυστυχώς φίλοι, έφτασε το τέλος της εκπομπής. Σήμερα ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στον περίφημο μπασίστα Brian Broberg. Θα τελειώσουμε σήμερα με ένα κομμάτι ακόμα από τους Beatles, το κομμάτι And I Love Her, μέσα από το 2003 και το δίσκο Brombo. Να πω κλείνοντας ότι αυτός ο περίφημος ήχος και αυτό το περίφημο groove βεβαίως και προκύπτει από τα χέρια και το ταλέντο του Brian Broberg, όμως σίγουρα ένα ρόλο μικρό παίζει σίγουρα και το όργανο. Ο Brian Broberg παίζει κοντραμπάσο με ένα όργανο 300 ετών και δεν το αλλάζει με τίποτα. Ήταν ο Νίκος Αλωνίτης και εκπομπή Upstyle για μια φορά ακόμα μαζί σας από το Αμβρακία FM. Την εκπομπή μπορείτε να ακούσετε όποτε εσείς θέλετε και από το 919.gr. Το ραντεβού μας φίλοι για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: αυτό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

σε θυμάμαι. Πάντα σε θυμάμαι. Τα πυρωμένα χείλη σου δροσιά. Δροσιά στα διψασμένα χείλη μου. Βοτάνι μαγικό, στο λογικό, η ομορφιά σου. Και το παράξενο όνομά σου, Σαλούνα.

0: τη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.